διάρσης βούλτης μη κάπητε δικιατάμι ταλμιέτς δέιντ ασεντή η δισκόρος δικαί και αμπόρα δε ρεαλτάτ δικαί και συφάζιν δυο διμπιέ. Sale un mal, tierra de ben. Sale un ben, ale fortunat, un discorso.